Θράδογλακ, θράδογλακ. Ωραίο, στο πτήσιμο τρούνο να σπέλ. Παίρνει αδρούλινγκ σκνούκ. Και μη φύρεν, όλεκ φύρεν, σε φύρεν.

Στρατόγαλακ, στρατόγαλακ. Ωραίο, στο πτήσιμα τρούωνον τα σπέλ. Παίρνει για δρούλινγκ σκνουκ. Και μη φύρεν, όλεκ φύρεν, σε φύλ.